Well, I'm not clever.

never

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Άρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

την Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

μίλησε σαν να μου σκούπει θάκι στους καταράκτες του ουρανού, του ουρανού. Ξανά βαπτίσαι.

μίστες της έννοι. Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird, καλησπέρα. 6 ώρα και στο Radio Bird οι πινελιές στον ουρανό αλλάζουν, αλλά η τέχνη παραμένει. Καλώς ήρθατε στο ένα φαίνει το άλλο και στο Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα αφήσουμε τη μουσική να ζωγραφίσει τα δικά της τοπία στον αέρα. Θα ψαχτούμε ανάμεσα σε χρώματα, πρόσωπα και συναισθήματα, μέσα από τους φακούς των καλλιτεχνών που κάποτε είχαν και αυτή μια ιδέα και ένα πινέλο ή μια κιθάρα. Το σημερινό μας επεισόδιο έχει θέμα «Παλέτα ήχων από τον καμβά στο βινήλιο». Ελάτε λοιπόν μαζί μου μέχρι τις 7 και μην ξεχνάτε, η είσοδος είναι ελεύθερη, η τέχνη όμως ανεκτή.

Ήδη στον πρόλογο έβαλα στον καμβά μια ιδιοφυΐα που εμπνεύστηκε από μια άλλη. Ο David Bowie σε μια από τις πιο δημιουργικές του περιόδους, από το αριστουργηματικό άλμπουμ Hunky Dory του 1971, μας εστίνει το δικό του Andy Warhol. Ένα κομμάτι που είναι σαν πορτρέτο, άλλοτε τραχή, άλλοτε λαμπερό, όπως ακριβώς και το αντικείμενο της έμπνευσής του. Πρόκειται για ένα ακουστικό τραγούδι για έναν από τους πρώτους καλλιτέχνες εμπνευστές του Bowie, ως ένας φόρος τιμής στον εμβληματικό καλλιτέχνη της pop art, Andy Warhol. Και από τον ένα καλλιτέχνη πάμε σε έναν άλλον, από την pop art στην τραγική ομορφιά της ζωγραφικής. Ο Don McLean το 1971 μας χάρισε ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, μια οδή στο Vincent Van Gogh. Μια ευαίσθητη μπαλάντα αφιερωμένη στο Vincent Van Gogh και το διάσημο Starry Starry Night από τον Don McLean. Μια αναφορά στον πίνακα του Van Gogh του 1889, η Έναστρη Νύχτα. Οι στίχοι περιγράφουν πίνακές του και εκφράζουν την εσωτερική του πάλη και την έλλειψη αναγνώρισης κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η μελωδία και οι στίχοι μεταφέρουν την τρυφερή εικόνα ενός καλλιτέχνη που βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της τέχνης.

Η στίχη του Don McLean είναι σαν να διαβάζει την καρδιά του ίδιου του Van Gogh. Ένα αριστούργημα ευαισθησίας που αποδεικνύει πως η μουσική μπορεί να αγγίξει την ψυχή όσο και ένας πίνακας. Ο Don McLean έγραψε τους στίχους το 1970 αφού διάβασε ένα βιβλίο για τη ζωή του Van Gogh και το κυκλοφόρησε στο άλμπουμ American Pie την επόμενη χρονιά. Και συνεχίζουμε πηγαίνοντας από την συγκίνηση στην ομοίη δύναμη του hard rock. Οι Deep Purple το 1969 από το ομώνυμο άλμπουμ τους μας μιλούν για τον The Painter, ένα ζωγράφο που στην περίπτωσή τους μάλλον ζωγράφιζε με ηλεκτρικές κιθάρες και drums. Ο ζωγράφος εδώ χρησιμοποιείται ως μεταφορά για κάποιον που αλλάζει τη ζωή ή την αντίληψη του αφηγητή. Και η χαρακτηριστική στίχη στο κομμάτι είναι εκεί που λέει «Ο ζωγράφος έρχεται, ανακατεύει το μυαλό του και ζωγραφίζει με χρώματα που κανείς δεν μπορεί να βρει».

0: The Painter ήταν το κομμάτι των Deep Purple, ένας ζωγράφος που στην περίπτωσή τους μάλλον ζωγράφιζε με ηλεκτρικές κιθάρες και drums. Οι Deep Purple δίνουν μια άλλη διάσταση στον όρο ζωγράφος. Εδώ η παλέτα είναι γεμάτη ενέργεια και η μουσική είναι μια έκρηξη συναισθημάτων. Πληροφοριακά, το εξώφυλλο του άλμπουμ ήταν ένα από τα καλύτερα που εμφανίστηκε σε όλη τη δισκογραφία του συγκροτήματος. Είναι μια τιμιωτοποιημένη εικονογράφηση από τον πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delights, που έζησε την περίοδο της πρώιμης αναγέννησης. Το εξώφυλλο του άλμπουμ ήταν μια έκφραση ψυχεδέλειας που είχε άμεση σχέση με το μουσικό είδος των πρώιμων Deep Purple.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, ο σταθμός που ακούει τις σιωπές και βλέπει τα χρώματα της μουσικής. Ακούτε το ένα φαίνει το άλλο με τον Ανέστη Χατζηεντονίου, με το σημερινό θέμα που είναι παλέτα ήχων από τον καμβά στο βινήλιο. Συντονίζεστε στο www.radiobird.gr και με το real time chat που διαθέτει, εκεί όπου η τέχνη δεν σταματά ποτέ. Σειρά έχει ένα κομμάτι που παίζει με την αντίθεση του φωτός και του σκοταδιού, με στίχους που μεταφορικά ζωγραφίζουν ένα σκοτεινό τοπίο. Το Paint It Black των Rolling Stones συνδυάζει την ένταση του rock με την εικόνα της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας. Χρησιμοποιώντας μεταφορές βασισμένες στο χρώμα, οι στίχοι του τραγουδιού περιγράφουν τη θλίψη που υπέστη κάποιος που έμεινε έκπληκτος από την ξαφνική και απροσδόκητη απώλεια ενός συντρόφου.

Οι Rolling Stones το 1966 σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές τους στιγμές. Όταν ο κόσμος είναι σκοτεινός, ίσως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το βάψεις μαύρο. Το τραγούδι Paint It Black είναι γραμμένο από συνεργασία Mick Jagger και Keith Richards και πρωτοκυκλοφόρησε το Μάιο του 1966 ως single. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στην αμερικάνικη έκδοση του δίσκου Aftermath. Μουσικό χαρακτηριστικό του κομματιού είναι η χρήση του σιτάρ, ενώ έχει στοιχεία ψυχεδελικού ροκ και ράγκα ροκ, μουσική με έντονη ινδική επιρροή. Μετά το κάπως στενόχωρο τραγούδι Paint It Black των Rolling Stones, έχετε κάτι πιο παλιωμοδίτικο. Περιέχει μια εικαστική αναφορά σε μια παλιωμοδίτικη εικόνα, όπως λέει και ο στίχος. Ο στίχος λέει «Ακριβώς σαν μια παλιωμοδίτικη εικόνα, κρεμασμένη στο δωμάτιο της γιαγιάς». Η Three Dog Night το 1971 με ένα τραγούδι που είναι σαν μια ζεστή χουχουλιάρικη αγκαλιά. Μια οδή στην αγάπη που δεν χρειάζεται φανφάρες. An old fashioned love song είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε.

Κάποιες φορές το πιο απλό είναι και το πιο δυνατό. Αυτό το κομμάτι είναι η απόδειξη ότι η αλήθεια της καρδιάς δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη για να ακουστεί. Τραγούδι γραμμένο από τον τραγουδοποιό Paul Williams και ερμηνευμένο από το αμερικάνικο pop-rock συγκρότημα Three Dog Night. Αρχικά λένε ότι προοριζόταν για τους Carmenters, που ήταν στη μέση μιας σειράς επιτυχιών με τη δική τους επωνυμία, παλιωμοδίτικων τραγουδιών αγάπης. Ο Richard Carpenter όμως το απέρριψε και έτσι ο Paul Williams πρόσφερε το τραγούδι του στους Three Dog Night, που το έκανε επιτυχία αφού έφτασε στο νούμερο 4 στο chart του Billboard Hot 100 και έγινε και η 7η επιτυχία του συγκροτήματος στο Top 10 στην Αμερική και στο νούμερο 2 στον Καναδά.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Από τα 1971 πάμε στα 1978 με ένα κομμάτι που μεταφέρει την ενέργεια και το πάθος των νέων καλλιτεχνών του τότε. Άλλωστε η μουσική δεν έχει χρόνο, δεν έχει σύνορα, μόνο διαδρομές. Πρόκειται για τους Jam το 1977 που μας παίρνουν μαζί τους στην Art School, ένα κομμάτι που αποπνέει την οργή και την ενέργεια του punk με μια δόση ηρωνίας για το κατεστημένο της τέχνης.

Ήταν η Jam και το Art School. Η Jam με τη γνωστή του ορμή σχολιάζουν τη σοβαροφάνεια της τέχνης ενώ οι ίδιοι δημιουργούν τέχνη. Μια υπέροχη αιχμηρή παρατήρηση για το πώς η δημιουργικότητα μπορεί να βρεθεί και εκτός των ακαδημαϊκών τυχών. Το τραγούδι Art School που έπαιξε είναι στο debut του studio album των Jam In The City. Όπως είπα πριν και που μάλλον συμφωνείτε, ότι η μουσική δεν έχει χρόνο, δεν έχει σύνορα, μόνο διαδρομές. Έτσι λοιπόν θα πάμε στα 1966 στο Λονδίνο σε μια αμερικανική ψυχεδελική garage rock μπάντα της δεκαετίας του 60 από το Los Angeles, με επικεφαλής τον Αμερικανό frontman τραγουδιστή τους Sky Saxon. Θα πάμε στους Seeds. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο A Faded Picture, με στίχους μελαγχολικούς αλλά και ελπιδοφόρους, με έντονη αίσθηση νοσταλγίας και αναπόλυσης. Μιλούν για μια faded picture, μια ξεθοραγιασμένη εικόνα του παρελθόντος.

Οι SIDS είχαν πάντα αυτή την ικανότητα να κινούνται ανάμεσα στην ομή ενέργεια και μια πιο μελαγχολική ψυχεδελική ατμόσφαιρα. Οι στίχοι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γλυκόπικρης ανάμνησης, όπου η θλίψη για το παρελθόν συνυπάρχει με την ελπίδα για το μέλλον. Είναι σαν να κοιτάζει κανείς μια παλιά φωτογραφία νιώθοντας την μελαγχολία των περασμένων χρόνων, αλλά βρίσκοντας παρηγοριά στην ιδέα ότι μετά τη βροχή πάντα βγαίνει το ουράνιο τόξο. Ο μουσικοκριτικός Pete Johnson, σε μια κριτική του στην εφημερίδα Los Angeles Times το 1967, δήλωσε ότι με το άλμπουμ τους A Web of Sound των Synths υιοθετήθηκαν από τους hippies τα παιδιά των λουλουδιών λόγω των ανοιχτών τραγουδιών τους που γενικά περικλείουν τακτοποιημένες σκέψεις και διδακτισμό.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου.

Ακούτε Radio Bird, γιατί η μουσική δεν έχει σύνορα, μόνο διαδρομές. Και η εκπομπή Το Ένα Φαίνει Το Άλλο είναι εδώ για να σας οδηγήσει σε αυτές. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Συντονίζεστε καθημερινά στις 6 το απόγευμα στο www.radiobird.gr και μην ξεχνάτε τις επαναλήψεις αυτής της εκπομπής το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα στις 6. Ακολουθεί ένα λιγότερο γνωστό κομμάτι από τον Neil Young, αλλά με άμεση αναφορά σε ένα ζωγράφο. Ο Neil Young το 2005 από το άλμπουμ του Prairie Wind μας παρουσιάζει το δικό του The Painter, ένα ζωγράφο που όπως και ο ίδιος ο Young δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί. Το άλμπουμ Prairie Wind είναι το 28ο στούντιο άλμπουμ του Καναδού-Αμερικανού μουσικού Neil Young που κυκλοφόρησε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2005. Όλα τα τραγούδια μέσα από αυτό το άλμπουμ βρίσκουν το Young να αναπολύει την νιώτη του, να στοχάζεται το πέρασμα του χρόνου και να εξετάζει τη δική του θνησιμότητα υπό το πρίσμα της ασθένειας του πατέρα του και του δικού του φόβου για την υγεία του. Το άλμπουμ γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μετά τη διάγνωση, αλλά πριν υποβληθεί σε ελάχιστη επεμβατική χειρουργική επέμβαση για ανέβρισμα την άνοιξη του 2005. Πάμε να ακούσουμε τον Neil Young και στο τραγούδι The Painter.

Ο Νίλ Γιάνγκ, με τη χαρακτηριστική του φωνή και την απλότητα της ενορχήστρωσης, μας δίνει μια πιο προσωπική, πιο εσωτερική ματιά στο ρόλο του δημιουργού, ένας καλλιτέχνης που ζωγραφίζει με τις νότες. Οι πρώτοι στίχοι δημιουργούν μια εικόνα δημιουργικότητας και σύνδεσης με τον κόσμο. Ο ζωγράφος αντλεί χρώματα από τον αέρα και αποτυπώνει την πραγματικότητα. Η αντιστοίχηση των χρωμάτων με τις ώρες της ημέρας προσδίδει μια αίσθηση τάξης και ρυθμού στην καλλιτεχνική διαδικασία. Οι στίχοι γενικά είναι στοχαστικοί, μελαγχολικοί, αλλά και δυναμικοί, που εξερευνούν θέματα όπως η δημιουργικότητα, η επιμονή, η φιλία, η απώλεια και η πορεία της ζωής. Θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένας ύμνος για την πολυπλοκότητα της ζωής, με τις χαρές και τις λύπες της, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες και τη διαρκή αναζήτηση νοήματος και συντροφικότητας. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα κομμάτι που συνδυάζει μουσική και χρώματα, σαν να ακούμε ένα πίνακα να ζωντανεύει. Είναι το Color του Donovan από τα 1965. Είναι ένα ταξίδι σε έναν κόσμο που τα χρώματα της φύσης χορεύουν με τις νότες. Με στίχους απλούς, αλλά γεμάτος ποίηση, ο Donovan μας ζωγραφίζει εικόνες με χρώματα, σαν να ακούμε έναν καλλιτέχνη να δημιουργεί το αριστούργημά του. Το κίτρινο είναι το χρώμα των μαλλιών της

ειλικρινής μου αγάπης. Φανταστείτε ένα ζωγράφο με τα χέρια του γεμάτα χρώματα να στέκεται μπροστά στον καμβά του, ενώ οι μελωδίες του Ντόνοβαν γεμίζουν το στούντιο. Κάθε στίχος μια πινελιά στον καμβά, κάθε νότα μια απόκρωση.

Ο Ντόνοβαν με την φόλκο αισθητική του μας θυμίζει ότι ο κόσμος είναι γεμάτος χρώματα και ότι η απλότητα μπορεί να είναι η πιο όμορφη έκφραση. Ένα τραγούδι που σε κάνει να νιώθεις λίγο πιο ανάλαφρος. Καθώς ακούγαμε τους στίχους μπορούσαμε να δούμε την εικόνα να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας. Το κίτρινο των μαλλιών, το μπλε του ουρανού, το πράσινο του σιταριού. Όλα γίνονταν ένα με τα συναισθήματα του ζωγράφου. Ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι η τέχνη δεν έχει όρια και ότι η μουσική και η ζωγραφική μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν κάτι μαγικό. Αυτός είναι ο ήχος του Radio Bird. Εδώ που το ένα φέρνει το άλλο. Ο Ανέσης Χατζιαντωνίου και η παλέτα των ήχων από τον καβά στο βινήλιο συνεχίζεται μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Προτελευταία πινελιά, προτελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μπορεί και όχι, αν έχουμε τον χρόνο μπορεί να υπάρξει ακόμη ένα. Επιστρέφουμε στους μοντέρνους, στους Modern Lovers. Ο Τζόναθαν Ρίτσμαν και η μπάντα του το 1976 μας τραγουδούν για έναν από τους μεγαλύτερους ζωγράφους όλων των εποχών, τον Πάμπλο Πικάσο. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν αναφέρεται στην μπλε περίοδο του Πάμπλο Πικάσο από τον Τζόναθαν Ρίτσμαν, τον τραγουδιστή και κιθαρίστα του group Modern Lovers. Μια περίοδο με χαρακτηριστικά μελαγχολικά έργα. Κάπου στο τραγούδι λέει «Είμαι ερωτευμένος με τον Πικάσο της μπλε περίοδου. Μπορούσε να ζωγραφίσει μια κυρία με μια μόνο πινελιά».

Ο Τζόναθαν Ρίτσμαν έχει αυτό το μοναδικό σχεδόν παιδικό τρόπο να περιγράφει τον κόσμο, ακόμα και όταν μιλάει για ένα γίγαντα της τέχνης όπως ο Πικάσο. Μια υπέροχη ηρωνική ματιά στη μεγαλοφυΐα. Οι Modern Lovers ηχογράφησαν μόνο demos και ζωντανές εμφανίσεις, αλλά τα demo κυκλοφόρησαν ως άλμπουμ αρκετά χρόνια αργότερα. Και έχουμε λίγο χρόνο ακόμη για ένα ακόμη κομμάτι, το τελευταίο τραγούδι λοιπόν για σήμερα. Αν και ο τίτλος δεν αναφέρεται άμεσα στη ζωγραφική, με ατμοσφαιρικά, σχεδόν ζωγραφικά στοιχεία στη μουσική του, έχει γίνει σύμβολο της εποχής του. Πρόκειται για το «A Whiter Shade of Pale» των Procol Harum, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ροκ μουσικής, και η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για ένα αριστούργημα. Η στίχη του τραγουδιού είναι γεμάτο μεταφορές και αλληγορίες και έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερμηνεών, όπως και αρκετοί ζωγραφικοί πίνακες. Το «A Whiter Shade of Pale» είναι ένα τραγούδι που ξεχωρίζει για τη μοναδική του ατμόσφαιρα, τη μουσική του σύνδεση και τους ενιγματικούς του στίχους. Είναι ένα τραγούδι που παραμένει διαχρονικό και συνεχίζει να μας γοητεύει. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του μουσικού ταξιδιού. Οι νότες συνεχίζουν να αντιχούν μέσα μας σαν φωνές από το παρελθόν που δεν σβήνουν ποτέ. Κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια που ακούσαμε, μέσα από τους τίτλους ή τις προοπτικές τους και ατμοσφαιρικές τους αναφορές, φέρει κάποια υπόσταση, με μια έννοια της ζωγραφικής και της τέχνης. Θα μπορούσα τέλος να ονοματίσω επιγραμματικά την εκπομπή αυτή εδώ ως ροκ χρωμοφωνία, συνύπαρξη της ροκ μουσικής και της ζωγραφικής. Σας ευχαριστώ όλους εσάς για την παρέα που μου κάνατε και ελπίζω να απολαύσετε αυτό το απόγευμα όσο και εγώ. Μέχρι την επόμενη φορά, κρατήστε τη μουσική ζωντανή στις καρδιές σας και κοιτάξτε γύρω σας. Η τέχνη είναι παντού. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο», που τα λέμε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα, αποκλειστικά στο Radio Bird. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Millennium Blues το ξεκίνημα, από τους Villagers of Ioannina City.

Είμαστε κουφιοί άνθρωποι, οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι. Σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφιο γεμισμένο άχυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξερό χορτάρι, υποδιαποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξερό μας κελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη.

μάτια δεν θέλουμε να δω στα όνειρα του θάνατο τον ειδικό βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφως σε μια σπασμένη κολόνα, εκεί είναι ένα δέντρο, πορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαραμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στη θάνατο τον ειρικό βασίλειο, ας φορέσω επίσης.

Αυτή είναι του κάτω η χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηκεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένο άστρο. Σβησμένο άστρο. Αυτό είναι

Ξεκίνησαμε με Villages of Ioannina City και Millennium Blues. Συνεχίσαμε με ο Γράς Πυροχέτη, οι Κούφιοι Άνθρωποι και αυτή είναι η Night Stalker και η Foundra Car σε μια συνεργασία. Ήρθε η ώρα. Say your prayer. Αλφανή 205, Βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. www.radiobert.gr το site μας, εκεί υπάρχει και μπανεράκι κάτω δεξιά για σχόλια, σχόλια, να παρατηρήσει και λοιπά, συναφή, επαγγέλματα. Εάν έχετε μπει τώρα μέσα από κάποια πλατφόρμα, τότε θα στείλετε ένα μήνυματάκι στο Facebook του Αλφανή 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

Say Your Prayer, ήρθε η ώρα, Night Stalker, Found Rackard, σε αυτή την συνεργασία η συνέχεια ανήκει στο Τσιμέντο και Ευθεία σε Γκρεμό.

να βλέπουν εμένα. Γιατί το κόκκινο χρώμα δεν το αντέχουν. Έτσι και πέσει και κυλήσει στο τσιμέντο. Φαίνεται έντονα και δεν ξεπλένεται. Ειδοποιεί πως κάτι άσχημο συμβαίνει. Πως κινδυνεύουμε, πως κινδυνεύεται. Ήρθε η ώρα να σε πάρω από εδώ. Πρέπει να φύγουμε, πρέπει να τρέξουμε. Είναι κηδεία που ξαπλώνεται θανάσιμα. Σε μια νεκρή απαντιδράση της κοινωνία. Σημαίνει τώρα μα είναι λίγη αυτή που μοιάζεται. Επικράτη μια παγωμένη ηρεμία. Όσο εικόνες στις οθόνες είναι όμορφες. Είναι όλα τέλεια στην πανέμορφη τοπία. Κανείς δεν νοιάζεται για όλα αυτά που θα έρθουν.

θα βλέπουνε. Γιατί το κόκκινο χρώμα δεν το αντέχουνε. Έτσι και πέσει και γυρίσει το τσιμέντο. Φαίνεται έντονα και δεν ξεπλένουνε. Ειδοποιεί πως κάτι άσχημο συμβαίνει. Πως κινδυνεύουμε, πως κινδυνεύεται. Ήρθε η ώρα να σε πάρω από εδώ. Πρέπει να φύγουμε, πρέπει να τρέξουμε. Που εξαπλώνεται θανάσιμα σε μια νεκρή απαντιδράση στην κοινωνία. Συμβαίνει τώρα με ανελίγια αυτοί που νοιάζονται. Επικρατεί μια παγωμένη ηρεμία. Όσο εικόνες στις οθόνες είναι όμορφες,

Λυπάμαι τα παιδάκια μου, τη νιώτη τους χαράμι, που θα πετάξουνε κι αυτά μες της μαφίας στη φωτιά. Όνειρα ανεκπλήρωτα.

0: Γιάννης Αγγελάκας και το μέλλον. Μια και ήταν η γιορτή της μητέρας, η ημέρα της μητέρας.
1: Σε φέρετρο ανοιγμένο μπαίνω βγαίνω.
0: Τζιμάρκος Πανούσης, μάγισσα μάλλον.

Απ' το φουστάνι σου κρατιέμαι και με σέρνεις στην πασαρέλα μια ζωής μαστουρωμένης κι είμαι χαμένος σε μια τέλειωτη ανία. Αλλά το ξέρω, μα να είναι

0: κυλοπονάς, μα εγώ δεν βγαίνω. Να ξαναγεννηθώ, δεν την παθαίνω.
1: Για να τα ζευγαρώσουμε, Βασίλης Παπακοσταντίνου, μαμά.

να σε προσέχω μια ζωή. Μαμά, πού πας, πού πας, μαμά, μαμά.

Ήταν η Planet of Zeus, Them Nights, Α95 Βράχος Νίκη Κύλα, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Άρτελε, παίρνουν σειρά, μόνοι ερχόμαστε.

0: Ήταν η Αντελεπάθς, μόνοι ερχόμαστε. Ήταν ο Αλφαν 205, η εκπομπή Βράχος Νικηλά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν και αυτό και το σύχαμα. Να μου θυμίζει πως είμαι ακόμα ζωντανός και θα πεθάνω μόνο για μια μέχρι καθώς. Την επόμενη φορά τα γνωστά.
1: Αυτό είναι η αρχή.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε.
1: Μέσα από το έργο μου.
0: Ψυχραιμία, παιδιά.
1: Γιατί αυτό θα
0: πάνω απ' όλα ψυχραιμία.
1: Το μόνο που μου απομένει ένα έργο ολοκληρωμένο σε έναν αγώνα μάτω. Να μου θυμίζει πως είμαι ακόμα ζωντανός και θα πεθάνω μόνο για μια καλή πρόταση. Φως. Αυτό είναι η αρχή. Τα υπόλοιπα μέσα στη ρογμή θα πέσουν. Γιατί το μόνο που μου απομένει μέσα από το έργο μου να σ' αναγνωρίσω. Γιατί αυτό θα γίνει με την καρδιά, όχι με τη λογική. Ρογμές στα τείχη, μόνο οι τρελοί μπορούν να κάνουν.
2: Μου λες τα δύσκολα περάσανε. Σου πάντα δύσκολα θα έρθουν, για σωστά δύσκολα ξεχνάνε. Μου πες θα το έχουν βάρος που ξεχάσανε. Σου πάντα το βάρος είναι προπάντων, σωστά θυμάμαι. Ούτε και για καλό δεν θέλω να με συζητάνε. Ας μη γελιόμαστε και στα ντάρ θα γελάμε. Όπως το βράδυ εκείνο που έβρεχε τότε στην Ούλου Πάλμε. Πέρασαν δάση και δάση μπροστά από τα μάτια μας. Μα μην ξεχνάς το δέντρο που σου είπα πως θέλω να είμαι. Πόσο αλλάξαμε, δεν γράφω να αλλάξω κάτι στον κόσμο. Γράφω απλώς γιατί του μοιάσαμε. Φαρμάκια που κεράσαμε, τάπια με ξέρω σφύρι. Δεν ξέρω σφύλι μας, σαν εχθροί και δυο σίγουρα χάσαμε. Δεν στέκω στα καλά μου, μα στορκίζομαι στα κόκαλά μου. Ποτέ δεν αρκέστηκα σε ένα απλά καλά να είμαστε. Δεν το κρατώ για μένα, μα θα μείνει. Αυτή τη σιωπή δεν σφήνει ούτε ένα ούτε εκατομμύρια στίχη. Στη χειρότερη να μ' άκουσαν πολύ, να νιώσαν λίγοι. Όχι, δεν ξέρω πώς αρχίζει τελικά. Μα ξέρω απ' έξω που στο διάλογο καταλήγει. Και ό,τι διάλογο κι αν κάνω μες στη μέρα μου, στο βάθος γνωρίζω πως κάτι λείπει. Τέσσερα πέταλα, μια τέμπερα. Πανέμορφα μυαλά που κρύβαν τέρατα. Κι έλα να πίσω συχάνθος πως ήταν ψέματα. Στομάτα που δεν έλεγαν λέξη και έλξη μου έκλεβαν. Εξηγέξη με σκέφτηκαν και σου που να κάνω τον κύκλο με ξέχασα. Σε συναυλίες που έχασα τόσα κουπλά.

0: κατάμω και κατανοούν πως τα άλλα δεν αμφιβάλλουν. Απλώς σε κατηγορούν για σαν ίδια κανένα να κάνουν. Μας σκέφτουν συνενόγους, γαμώ το λάθος timing και τους λάθος ανθρώπους. Κάποια από αυτούς μ' αγάπησαν, μα για τους λάθος λόγους.
1: Ο χρόνος σταμάτησε στη χώρα μου. Έχει κολλήσει το μάτι στους δείχτες και περιμένω να ξαναρχίσουν να χτυπούν. Να έχω τόση προσμονή για την επόμενη μέρα. Να είναι οι νύχτες οι πιο μικρές ώρες. Τέλος τα όνειρα. Δεν τα χρειάζομαι. Να ζήσω θέλω μόνο. Το μόνο που μου απομένει, η γκρεμισμένη γέφυρα που μας κρατά σε απόσταση. Το μόνο που μου απομένει, η όρεξη να μάθω ξανά όλα τα χρώματα. Το μόνο εργαλείο που έχω στα χέρια μου είναι η μνήμη.
0: Όταν αφαιρεθείς, όντως θα βρεις τη διαφορά. Εγώ αυτό έμαθα, χέρια και πόδια ελεύθερα. Το ύψος με μετρά πάνε απ' τη γέφυρα. Εγώ πάντοτε μενά και μένα πάντοτε είχα. Τη μέρα μας μισώ, μα μας δικαιολογώ τη νύχτα. Μας βρίσκω χίλια δίκια, μα επιμένω σένα για εκείνη τη νύχτα. Που κοιμώσουν διπλά κοιτά. Σαν το κενό απ' τον πέμπτο, μια και την άλλη την ηλιά. Χτύβα να τέλους απ' τα συντρίμια. Όση ομορφιά σε τόση ασχήμια. Κοίτα να είναι καθεν βαρύ το κλίμα. Αφού ποτέ δεν έμαθα να λέω απ' έξω το πείμα. Έτσι κι αλλιώς το δικό μου το γράφω χύμα και όπου βγει. Κάθε μου τραγούδι απόδειξη πως ιστορία δεν γράφεται μόνο απ' τον νικητή. Εν έτη, απ' τη γέρα μας ξέρω κέφαλη. Κοίτα κάτι βράδια που θα αντάλλαζα τα πάντα. Μόνο για να σ' είχα απέναντι. Αν το δω απ' τη μεριά τους, θα ξερίζω να τα μάτια μου μισώ σαν να γίνω κι εγώ από δάφτους. Μέσα μου σκότωσαν ανθρώπους, γίνανε ανάμνηση να ανήκουν για πάντα στους αθανάτους. Μπορεί το σκεπτικό μου λάθος να είναι, μα προήλθω σ' αποτέλεσμα πρώτα δικού τους λάθους. Τώρα στα μάτια μου θα δεις χίλιους τάφους. Σε βάζω τους γρήγορα αργά και εσύ θα σε κοντά τους. Ζήπω ποδελίτα από χίλιους μικρούς θανάτους. Τελευταίος και οριστικός ο χιλιοστός, ωστόσο ευτύχημα. Αν βγήκα μαλόβητη από όλους τους άλλους και επομένως για να στο θέσω ευθέως. Ο πρώτος θάνατος πονά μικρέ, αυτός και ο τελευταίος. Βγήκα μια φόρτα στα 16, φύγα χρόνια περιμένω. Μένοντας αδικά αυτό το παιδί να επιστρέψει. Ίσως θέλοντας πολύ να βρει το δρόμο. Ξέχασε πως η μοναξιά δεν παρέχει για πάνω από 20 λεπτά οξυγόνο. Μετά από διαφέρει και διαφέρει κάποιον άλλο. Τον αφήνεις ήσυχο απ' τον να τον αφήνεις μόνο. Σκέψη το διαφέρει εν μέρη. Όχι κατά της βίας, υπέρ της αντιβίας. Χέρι που υψω...
2: Ακούτε Radio Bird. Και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα ραδιοπούλια και μπουστανίστες και μπουστανίστριες και καλώς ήρθατε στο Radio Bird και στο μπουστάνι του Γρηγόρη Τρίτη βραδάκι, όπως κάθε Τρίτη όπου ή Σαββάτο μεσημέρι αν μας ακούτε σε επανάληψη. Και είπα να ανοίξουμε την εκπομπή απόψε, τη σημερινή εκπομπή, με μια μεγάλη κυρία ορμόμενη από τη Γαλλία, η οποία παράτησε το modeling στη Νέα Υόρκη και πήγε στη Γαλλία και κατέθεσε την ψυχή της σε δίσκους. Η Μάνη μας χάρισε ένα επανάληπτο δίσκο το 2011, το The Shape of a Broken Heart, από όπου θα ακούσουμε το Take Care, έτσι για να πάει καλά η εκπομπή. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Μετά την Ημάνη που μας έφτιαξε τη διάθεση με τη φωνούλα της, πάμε να παραμείνουμε, θα παραμείνουμε στη Γαλλία, από όπου μας έρχεται ο κύριος Max Guillet κατά κόσμο Blundetto. Είναι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός ανάμεσα στα άλλα και συνθέτης, ανακατεύει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από soul, funk, reggae, jazz, dub, hip hop, afrobeat, electro, διάφορα από τα πράγματα. Έχει βγάλει 16 δίσκους από το 2010 μέχρι τώρα. Εμείς θα τον ακούσουμε σε μια δουλειά του το 2021, το Gang Stories. Blundetto.

Αν και Γάλλος, ο Μπλουντέντο μας ταξίδεψε σε λατινικούς ρυθμούς, οπότε θα παραμείνουμε σε λατινικούς ρυθμούς, μάλλον καραϊβικούς ρυθμούς αυτή τη φορά. Θα πάμε να ακούσουμε την Καλύψο Ροζ, την κυρία, τη μεγάλη κυρία του Καλύψο, η οποία πρέπει να είναι τώρα γύρω στα 80 τόσο, 80, φεύγα, έχει γεννηθεί το 1940, άρχισε να γράφει τραγούδια στα 13 της, έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια η ίδια και έχει εκδώσει πάνω από 20 δίσκους και άρχισε να τραγουδάει στα 15 της. Καλύψω Ροζ στο Αμπατίνα από το 2016.

Από την Καλύψο Ροζ και την Καραϊβική πάμε να ακούσουμε ένα πιο πολυπολιτισμικό σχήμα από το Τορόντο του Καναδά, το Κωνσταντινούπολη. Ονομάστηκε έτσι, πήραν το όνομα γιατί η Κωνσταντινούπολη πάταγε ανάμεσα σε Ανατολή και σε Δύση, όπως και η μουσική τους. Είναι ένα σχήμα το οποίο δεν είναι ένα κλασικό γκρουπ που κάνει μουσικές, είναι ένα σχήμα το οποίο συνεργάζεται κάθε χρόνο με διάφορους μουσικούς ανά τον κόσμο και ταξιδεύει και δίνει συναυλίες σε πάνω από 60 χώρες και έχει επισκεφτεί πάνω από 290 πόλεις για να δώσει τις συναυλίες του. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν θα τους ακούσουμε απόψε με μια συνεργασία τους από το 2019 με τον Αμπλάιση Σόκο από τη Σενεγάλη. Βέρς Ισφαχάν και Κωνσταντινούπολη.

την ιστορία ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε ότι το μουσικό σχήμα η Κωνσταντινούπολη που μόλις ακούσαμε δεν κάνει μόνο world music. Το 2024 για παράδειγμα κέρδισε το Juno Awards για το καλύτερο κλασικό άλμπουμ της χρονιάς. Ναι, αυτό για την Κωνσταντινούπολη να μην ξεχνιόμαστε. Και πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας, είναι από το Μπενίν της Αφρικής. Λέγεται Angelique Kidjo, συγγνώμη. Angelique Kidjo και είναι μουσικός, ηθοποιός και ακτιβίστρια. Έχει κερδίσει 5 Grammy και ένα Polar Music Prize στη μακριά καριέρα της και εμείς θα την ακούσουμε απόψε στο Voodoo Child, ένα τραγούδι το οποίο το έκανε, το τραγούδισε το 1998. Είναι ένα cover όμως από το original, είναι από το Jimi Hendrix. Voodoo Child και Angelique

Ο Τόμι Εμμάνουελ είναι ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο, παγκοσμίως με αναγνωρισμένη αξία. Άρχισε να παίζει μουσική στα 4 του, του έδωσε η μητέρα του μια κιθάρα και στα 6 του ήταν τέτοιο το ταλέντο του, αυτού και του αδερφού του, όπου ο πατέρας τους πούλησε το σπίτι τους, πήρε 2 κάραβαν, έβαλε την οικογένεια στα κάραβαν και αλώνησε την Αυστραλία, είναι από την Αυστραλία. Αλώνησε την Αυστραλία για 10 περίπου χρόνια δίνοντας συναυλίες. Αυτός είναι, από εκεί ήρθε ο Τόμι Εμμάνουελ, τον οποίο θα τον ακούσουμε απόψε σε ένα πασίγνωστο τραγούδι μαζί σε μια συνεργασία με τον Dangerous Bob Little, ένας μάστορας της φυσαρμόνικας, σε μια συνεργασία του, όπως είπαμε, το 2008. Τόμι Εμμάνουελ στην κιθάρα.

Τόμι Εμάνουελ, κυρίες και κύριοι, ή μία από τις καλύτερες κιθάρες του κόσμου που μόλις ακούσαμε. Και από εκεί, από την Αυστραλία, από που κατοικοεδρεύει ο Τόμι Εμάνουελ, πάμε να ακούσουμε μία φωνή από την Ιγυρία, την Νέκα Λουτσία Εμπούνα, Νέκα πιο γνωστή, μία τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και ηθοποιό, παίζει κιθάρα, drums και πιάνο, και είχε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Γεννήθηκε στην Ιγυρία, στα 19 της έφυγε, πήγε στη Γερμανία από που προέρχεται η μητέρα της και κατάφερε μέσα σε 2-3 χρόνια να μάθει γερμανικά και να συμπληρώσει τις σπουδές της παίζοντας μουσική. Ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία της στη μουσική, οπότε αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτή. Από το 2003 μέχρι τώρα έχει εκδώσει 6 δίσκους και 16 μικρά δισκάκια. Είναι ακόμα νέα, μόλις 45 χρονών, έχει πολλά ακόμα να δώσει. Θα την ακούσουμε απόψε στο My Love, My Love από το 2015. Νέκα.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Radio Bird, τρίτη βραδάκι και μπουστάνι του Γρηγόρη. Έχουμε φτάσει αισίως στα μισά της εκπομπής και μετά από την ΕΚΑ που ακούσαμε αμέσως πριν από το σήμα του σταθμού, πάμε να ακούσουμε την Μαντόνα της Ανατολής, όπως επωνομάστηκε η Όφρα Χάζα, μια Ισραηλινή τραγουδίστρια η οποία έφυγε πολύ νωρίς στα 42 της από AIDS. Απόψε την ακούσουμε στο Ελοχή, μια σύνθεση του Γκούραν Μπρέκοβιτς από μια μαγνητοφώνηση του 1994. Καλή συνέχεια!
2: Charbester Panini

Αυτή ήταν η Οφραχάζα που μόλις ακούσαμε στο Ελοχή του Γκόραν Μπρέκοβιτς. Περιττό να πω ότι την έχω ακούσει και αυτό το τραγούδι από τη δικιά μας τη Χαρούλα. Φυσικά το Θεός κι αν είναι. Και μόλις έμαθα την ώρα που διάβαζα για την Οφραχάζα ότι ανάμεσα στα όλα τα άλλα που έχει κάνει στη ζωή της, είχε κάνει, αφού έχει φύγει πια η γυναίκα, υπηρέτησε και 2 χρόνια στον Ισραηλιτικό στρατό. Και όσο καλή και αν είναι η φωνή της, για μένα αυτό είναι χ, δεν θα την ξανακούσουμε από εδώ τουλάχιστον. Αφού λοιπόν ακούσαμε την Οφραχάζα, πάμε να ακούσουμε μία νεαρή τρομπετίστρια από τη Γαλλία. Η Γιούθη άρχισε να παίζει τροπέντα στα 6 της και έπαιζε στο δρόμο γιατί γούσταρε, επειδή της αρέσει η τροπέντα. Πήγε στο κονσερβατουάρ του Παρισιού όπου σπούδασε κλασική μουσική και τζαζ, αλλά την τροπέτα δεν κατάφερε να την παρατήσει και πολύ καλά έκανε. Θα την ακούσουμε σε μια δουλειά της από το 2019, το Καραβάνα.

Ίσως να μην σας αρέσει η ρέγγι μουσική, αλλά δεν μπορείτε να μην παραδεχτείτε ότι η μουσική της Γιούθη είναι ταξιδιάρικα, αν μη τι άλλο. Και από τη Γιούθη και τη Γαλλία να πάμε να ακούσουμε την Σόφι Χάγκερ από την Ελβετία, η οποία από το 2003 μέχρι σήμερα έχει βγάλει 7 δισκάκια και έχει αναγνωριστεί και έχει κερδίσει αρκετά βραβεία τόσο στη Σουηδία όσο και στη Γερμανία, στην οποία κατοικοεδρεύει. Να ακούσουμε εμείς απόψε σε ένα cover των Noir Desire, το Le Vent du Portera, από το 2015. Sophie Hunger.

Το επόμενο φιντανάκι μας είναι η κλασική περίπτωση εφηβικής μπάντας η οποία τζαμάρει στον καράζ του σπιτιού. Οι Cowboy Junkies είναι μια alternative country και folk rock μπάντα από το Toronto του Καναδά, η οποία δημιουργήθηκε το 1985 από τρία αδέρφια, κιθάρα, φωνή

και drums και τον παιδικό τους φίλο στον μπάσο, και από το 1985 μέχρι τώρα έχουν εκδώσει 20 LP, 7 live, 9 δίσκους με compilations και 19 συγκλάκια, ούτε λίγα ούτε πολλά. Εμείς θα τους ακούσουμε απόψε στο τραγούδι των Velvet Underground και του Lou Reed από το 1970, το Sweet Jane, στη δικιά τους εκδοχή σε ένα live στο Liverpool το 2004. Cowboy Junkies.

Και μετά τους Cowboy Junkies που μόλις ακούσαμε, πάμε να ακούσουμε δύο πολύ μικρά κομμάτια, είναι γύρω στο 1,5 λεπτό το καθένα μόνο, από το soundtrack της ταινίας Life is a Miracle του 2004, από τον συνθέτη και σκηνοθέτη Emil Kusturica και No Smoking Orchestra.

Και για τελευταίο ή πρωτολευταίο ίσως κομμάτι της απόψινης εκπομπής, πάμε να ακούσουμε τους No Blues, οι οποίοι αν και Ολλανδοί δεν θυμίζουν σε τίποτα, ο ήχος τους δεν θυμίζει σε τίποτα Ολλανδία. Είναι ένα πάντρεμα αμερικάνικου folk, blues και oriental roots μουσικής. Θα τους ακούσουμε στο Farewell Salabaya από το 2004. No Blues.

Και για το τέλος θα σας αφήσω να απολαύσετε μια μικρή σύνθεση, ένα μικρό διαμαντάκι από τη Σάρα Μακκόη, μιας Αμερικανίδας συνθέτριας και τραγουδίστριας. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird, μείνετε στο Radio Bird, οι μουσικές οι όμορφες δεν σταματάνε, δεν τελειώνουν ποτέ. Ακολουθεί η Νάνση Μπαλάφα και η Αναστασία Τόγια στο Jukebox Night. Από μένα καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Γεια σας.

0: στο κέντρο του κόσμου κρύβεσαι εσύ.
1: Καλησπέρα, ραδιοπούλια.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Τσίου τσίου. Είμαστε εδώ και αυτή την Τρίτη.
2: Έχει αρχίσει να κελαϊδάει, την έχει πιάσει άνοιξη,
1: ναι,
2: ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Ναι, από εκεί η ζέστη με έχει πιάσει.
2: Εσείς δεν είχατε λυσάξει, να έρθει άνοιξη, να έρθει το καλοκαίρι. Άχνα τώρα δεν θα
1: το
2: βγάλετε.
1: Το καλοκαίρι εγώ δεν το θέλω, την άνοιξη δεν θέλω να. Το καλοκαίρι δεν το θέλω.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το θέλω, δεν το θέλω, δεν το θέλω.
2: Τέλεις, το τέλεις.
1: Και δεν το ξέρεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, στα μικρόφωνα φυσικά η Νάνση Μπαλάφα.
2: Δευτερευόντως η Αναστασία Τόγια σε μια guest εμφάνιση στην εκπομπή της.
1: Η Δευτέρα Άντζα.
2: Ναι, ναι. Βλέπα, τι να κάνουμε, τι θέλει το κοινό.
1: Ναι, ναι, με θέλει πολύ. Διωράκι σήμερα και δεν θα μπορούσε να μην ήταν διωρό από τη στιγμή που είναι αφιερωμένος στις μανούλες.
2: Διωράκι μανούλας.
1: Μανούλας.
2: Πόπο.
1: Μανούλας. Μαμα δίωρο.
2: Μαμα δίωρο. Άρα Αναστασία γλωσσοπλάστρια είσαι. Παναθεμάσαι. Να σε χαίρε τη μανούλα σου.
1: Αχ, το λιτσάκι να με χαίρεται.
2: Και ο παπακαλιάτης. Που χαίρεται όλες τις μανούλες.
1: Σωστά, σωστά. Να τον χαιρόμαστε για τον παπακαλιάτη. Την έχει μνήσει τη μάνα.
2: Όχι μόνο την έχει μνήσει, όλα σε ίση την έχει κάνει τη μάνα. Αλλά μπράβο του γενικότερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο του. Επειδή έτσι έχετε δώσει πάλι το παρόν πολύ δυνατά, θα έλεγα, και αυτή την Τρίτη.
2: Oh yes, oh yes.
1: Για να ξεκινήσουμε, ρε Νανσούλα, να μας πεις τι ήρθε πρώτο.
2: Ήρθε πρώτη η επιλογή της χαράς αυτή τη φορά.
1: Α, η κουμπαρούλα, φιλάκια, κουμπαρούλα.
2: Καταλάβατε τι γίνεται, έτσι, δεν είναι τσιράς, μόνο στην κουμπάρα της.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια χαρά. Ακούσαμε το κέντρο του κόσμου. Ναι. Βαφανή Σύρος.
1: Ρε, σε τι γλυκό τραγούδι.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Πάρα πολύ γλυκό, γλυκό. Μπράβο το κορίτσι.
2: Η οποία βέβαια χαρά το αφιερώνει στο παιδάκι της. Γιατί ξεκινάμε ανατρεπτικά.
1: Βεβαίως. Γιατί τέτοιοι
2: είμαστε.
1: Είμαστε.
2: Τέτοιες. Τέτοιες. Τέτοιος είσαι. Εγώ είμαι τέτοια ακόμα. Ή τέτοιο. Παπάκι.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Είμαστε τέτοιοι.
2: Λοιπόν, έλα να μαζευτούμε, να πούμε με τι θα συνεχίσουμε.
1: Και βεβαίως να πούμε με τι θα συνεχίσουμε.
2: Θα συνεχίσουμε με αυτό το πουλάκι, δεν θυμάμαι τι πουλάκι είναι. Καρδερίνα είναι.
1: Καρδερινάκι μας,
2: Καρδερίνα είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα Νικολέτα, έλα Νικολέτα. Που, εντάξει, νομίζω ότι πλέον η Νικολέτα, είναι... όταν ακούμε Νικολέτα, θα βάζουμε δίπλα
1: προσοχή.
2: Αλεξίου.
1: Α,
2: παίρνει προσοχή και εσύ. Αμέσως τα μιλιταριστικά, δηλαδή. Είμαι
1: ναι, γιατί τέτοια είμαι. Το έκανα τώρα.
2: Είσαι στρατό. Στρατό αγαπησιά.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
2: Όπω.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
2: Ξεφτάει, λοιπόν.
1: Είναι και νωρίς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το Νικολιτάκι μας, λοιπόν, θέλει χαρούλα, πολύ περίεργο.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει.
2: Δεν ταράχτηκες κι εσύ.
1: Και εγώ. Ήταν όχι.
2: Άγρη Νικολέτα, τι μας κάνεις.
1: Για πες.
2: Σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της χαρούλας.
1: Ποιο είναι
2: έχω
1: αυτό?
2: Να πω, το εσύ με ξέρεις πιο πολύ.
1: Α, πάρα πολύ ωραίο.
2: Όπου φυσικά το αφιερώνει στη δική της μαμά. Σε αυτό το ανθρώπινο βουνό, το τέρας υπομονής και επιμονής που παλεύει να μείνει κοντά μας όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Έτσι είναι η μαμά, η Μανούλης. Έτσι.
2: Μανούλη. Και εμείς το ευχόμαστε, ναι, και αγκαλίτσες στη
1: Μανούλα.
2: Αγκαλίτσες
1: πολλές στη Μανούλα Νικολέτας, βέβαια. Και πάμε να ακούσουμε χαρούλα.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου,

0: Και βέβαια να πούμε ότι γιορτάζουμε κι εμείς δεόντως αυτή την εκπομπή, γιατί έχουμε και τα κορίτσια μας εδώ.
1: Βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί δεν υστερούν σε τίποτα.
0: Όχι.
1: Ίσα ίσα, ποτέ για δύο πόδια έχουν τέσσερα. Άρα, μη σου πω και υπερτερούν.
0: Σωστά, σωστά. Η Φίμπη και η Μίλη μας κάνουν παρέα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Βασικά μας κάνουν παρέα αυτή τη στιγμή, χαριντίζονται. Αλλά τέλος πάντων.
0: Και αναστατώνουν και λίγο και ναι, ναι. Την εκπομπή, η αλήθεια είναι. Για πες, πάμε.
1: Να το πω ή να το τραγουδήσω.
0: Εγώ θα έλεγα να το πεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Τέλος πάντων. Κρίμα είναι, γιορτάζουν και οι μανούλες. Θα ακούσουμε Let It Be. Από Beatles. Το οποίο μας το έχει ζητήσει η Άλκη.
0: Τι μας, γεια σου Άλκη.
1: Γεια σου ρε κορίτσι.
0: Τι, και εκεί, όπα, εντάξει, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, Μίλη, μην ταράζεσαι, θα ακούσει και η δική σου αφιέρωση. Λοιπόν, θέλει να αφιερώσει λοιπόν στη μανούλα της, γιατί ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που είναι εκείνη η μανούλα για την Άλκη.
0: Ωραία.
1: Άσε που τη λένε και Μέρη και λατρεύει τα σκατάρια. Μας λέει.
0: Α, η Μερούλα.
1: Γεια σου Μέρη.
0: Γεια σου Μέρη που αγαπάς Beatles.
1: Και εμείς αγαπάμε Beatles.
0: Καλά, ναι. Και ποιος δεν αγαπάει Beatles εδώ που τα λέμε.
1: Υπάρχουν κάτι ξινιόλιδες, μην νομίζεις.
0: Υπάρχουν από εδώ τους.
1: Ναι, ναι, καλέ. Ας τα πω εγώ άλλη στιγμή τώρα, στο διάλειμμα.
0: Ναι. Όταν δεν θα μας ακούνε. Άλκη, μπράβο σου, δεν θα μπεις καρεκλάκι.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, Άλκη.
0: Μπράβο.
1: Συνεπέστατη. Έτσι. Μπράβο, Άλκη. Διαβασμένη, συνεπής.
0: Βέβαια, ήρθε έτοιμη.
1: Καμάρι της τάξης.
0: Ναι, μπρες. Ήρθε να τη χαίρεσε λοιπόν τη μανούλια και να πάμε να το ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι των σκαθαριών.

0: Καλέ, τι έγινε σε εκείνη και τη συναυλία το Σάββατο?
1: Άσε ρε Αναστασία, άσε.
0: Τι έπαθες? Γιατί αγανάκτησες?
1: Γιατί δεν πήγα. Τι εννοείς?
0: Νομίζω ότι μόνο εμείς λείπαμε, Νάνση.
1: Ναι.
0: Από αυτή τη συναυλία.
1: Τόσο, δεν θέλουμε να μας δώσει φίτοκο.
0: Ο Θανάσης
1: μας. Ναι. Να μας πει τι γινόταν εκεί στη συναυλία, να σκάσουμε λίγο παραπάνω ακόμα από τη ζήλια μας, νομίζω. Χαμούλης έγινε, σου
0: λέει. Χαμούλης, μωρέ. Εντάξει, λογικό.
1: Εντάξει, αν δεν γινόταν.
0: Ναι,
1: δεν γινόταν,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Έφυγε γίνεται με την αναβίση. Στο καλυμάρο.
0: Αν έλατε, έρχεται.
1: Εκεί θα πάμε.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε πάρει.
0: Θα κάνει και στο ΆΚΑ, θα κάνει αυτή φέτος, νομίζω.
1: Τρέλα να είμαι τώρα.
0: Έκανε πέρσι στο καλυμάρο, το γέμισε, σου λέει κάτσε να πάω και ο ΆΚΑ.
1: Τώρα πάμε και ο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα τη δούμε και στην πλατεία του Αγιώργη, να ξέρεις. Το νιώθω.
0: Και θα βουλιάξει κόκκινο.
1: Ναι. Γιατί δεν είχε έρθει την άλλη φορά? Εδώ στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Που είχε βουλιάξει όντω στο λιμάνι.
0: Σωστά, σωστά. Είδες, πρώτα ήρθε εδώ και μετά καλυμάρμαρα και τέτοια.
1: Ναι. Και εντάξει, μετά θα αρχίσει τις τελευταίες συναυλίες μαζί με τους Scorpions και τους Pixlax.
0: Pixlax, ναι. Για πες, κάποιος ζήτησε Μετάλλικα.
1: Α, ναι, καλέ. Αυτό θέλουμε να πούμε.
0: Και γι' αυτό το ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Ο Άλεξ.
0: Ο Άλεξ. Αχ, γεια σου, Άλεξ.
1: Hello, Άλεξ. Mama said.
0: Mama said, ναι.
1: Mm-hmm. Για την μάνα που ξαγρυπνά, που φροντίζει και συνεχίζει όταν όλοι οι άλλοι κουράζονται.
0: Αυτή.
1: Μας λέει ο Άλεξ.
0: Αυτή είναι.
1: Άρα,
0: η μάνα.
1: Λοιπόν, ναι. Για τη μάνα Ντούρασελ.
0: Αυτή για τη μάνα Ντούρασελ. Να ακούσουμε λίγο Μετάλλικα, πάει.
1: Εμείς είναι εκείνο.
0: Σωστά.

0: Λοιπόν, φοβερό συνδυασμό θα ήθελα να κάνουμε τώρα. Μετά από Μετάλλικα.
1: Ε, καλά.
0: Δεν πάει τώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι.
1: Μόνο εμείς θα κάνουμε αυτά. Αν και να σηκώ, Αναστασία. Είχα πάει το Σάββατο σε μία γιορτή, παύλα, δεξίωση, παύλα, θα μπορούσε να ήταν και ένας αποτυχημένος γάμος.
0: Δεξιώθηκες
1: δεξιώθηκα,
0: το Σάββατο,
1: ναι, δεξιώθηκα σε μία εταιρική γιορτή.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ο DJ ήταν χειρότερος από εμάς.
0: Υπάρχει χειρότερος από εμάς.
1: Αναστασία, έπαιζε ό,τι βολάνη και στο καπάκι... Στο καπάκι δίσκο.
0: Α, πάει.
1: Ναι. Και μετά το άλλο το ωραίο το παραδοσιακό που λέει παντρεύεται η αγάπη μου σε πείσμα, για πείσμα για γυνάτη μου.
0: Δεν το ξέρω, ρε γαμό το αυτό.
1: Ναι. Μετά τη Samantha Fox και το Touch Me.
0: Τέλειο. Touch Me και μετά Κλαρίνο. Τέλειο.
1: Εντάξει. Είμαστε αυτό... πολύ μπροστά. Έχουμε ανοίξει δρόμους,
0: έχουμε
1: Αναστασία.
0: Έχουμε ανοίξει δρόμους, βέβαια. Είναι η σχολή jukebox.
1: Ναι.
0: Αυτή.
1: Πρέπει να κατοχυρώσουμε την πατέντα.
0: Γι' αυτό και μετά από Μετάλλικα εμείς θα βάλουμε.
1: Τι θα βάλουμε,
0: τι θα βάλουμε, βρε.
1: Τι θα βάλουμε. Queen θα βάλουμε.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Παρέ.
1: Αχ, ναι, καλέ. Το Dancing Queen. Αϊντάχο.
0: Σ' αγαπώ.
1: Εντάξει.
0: Σ' αγαπώ, ρε.
1: Έλα, σταμάτησε. Queen θα παίξει.
0: Πάντως Queen θα παίξει.
1: Ναι. Dancing Queen.
0: Dancing Queen, σωστά. Και το θέλει το Ολγάκι.
1: Βέβαια.
0: Το Ολγάκι, το Ολγάκι.
1: Υπάρχουν.
0: Υπερδικούγλια μας.
1: Αυτή. Η οποία όταν λέει παίζει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Θυμάται τη μαμά της να το ακούει και να τραγουδάει. Κάθε φορά.
0: Το τραγουδάει η μαμά της Όλγας.
1: Τι πέρασες.
0: Αχα.
1: Τη μαμά της Περδικούλας. Την αρχή. Περδικούλα. Το βρήκα. Νίκη, σημείο να σαρδάμ. Ξεκινήσαμε πάλι. Λοιπόν.
0: Ναι, και τι έχει συνέχεια, φαντάζομαι.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Για την Πέρδικα μιλάμε.
0: Ναι,
1: δεν θα έχει συνέχεια αφιέρωση.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, στη Μανούλα, λοιπόν, το χουλιγκανάκι τη καρδιά μα, που αυτά τα 53 χρόνια που πορευόμαστε μαζί σε αυτή τη ζωή, με τα πάνω και τα κάτω μα, το σίγουρο είναι ότι προσπάθησε να μα αφήσει να αποφασίσουμε εμεί για την πορεία μα, δημιούργησε τι συνθήκε εκείνε που θα ευνοούσαν την ελεύθερη και υγιή πνευματική μα εξέλιξη και πάντα υποστήριζε όλε τι επιλογέ μα. Και των τριών μας. Γι' αυτό όσοι με ξέρουν με έχουν ακούσει να λέω πολλές φορές πόσο τυχερές σταθήκαμε που είχαμε αυτή για μάνα μας. Πιπιτσόνι μας, σ' αγαπάμε. Keep going our dancing queen.
0: Ωραία, πάμε για το να χορέψω το πιπιτσόνι.
1: Oh yeah!

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το χορό.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σε έχει πιάσει και άνοιξη.
0: Σωστά. Και δεν κρατιέμαι.
1: Όχι, συγκράτητη είναι.
0: Ναι.
1: Όπως ασυγκράτητος θα
0: ναι.
1: πω
0: ναι, ναι.
1: ότι είναι και ο κύριος Στέλιος.
0: Είναι ο κύριος Στέλιος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ο σύζυγος της κυρίας Αντιγόνης, έτσι είναι. Βεβαίως. Και αυτά. Τα φιλιά μας, το ζεύγος.
1: Τα φιλιά μας και είμαστε τελικά ηθιστικές, Αναστασία. Μια φορά μας ακούνε,
0: έτσι, μετά
1: κολλάνε.
0: Μετά τέλος αυτό. Παιδί μου.
1: Σαν τα τέτοια, πώς τα λέγανε αυτά τα... αυτά τα τέτοια, τα Once You Pop You Can't Stop.
0: Α, ποια ήταν, τι ήταν αυτά, ρε.
1: Τι ήτανε.
0: Σοκολατάκια, όχι.
1: Καραμελάκια.
0: Καραμελάκια.
1: Πατατάκια. Τέλος πάντων, να βγει κάποιος υπεύθυνο να μας πει τι ήταν αυτά.
0: Ναι.
1: Τέτοια είμαστε.
0: Τέτοια είμαστε. Ναι.
1: Ο κύριος Στέλιος, λοιπόν, θέλει να αφιερώσει την κυρία Τιγόνη, που είναι καλύτερη σύζυγος, μαμά και γιαγιά του κόσμου.
0: Όλο αυτό,
1: όλο
0: η κυρία
1: αυτό.
0: Τιγόνη. Σας αγαπάμε.
1: Και έχω εγώ να πω
0: ναι.
1: μετά ότι ή πέφτει πολύ γλύψιμο στην κυρία Τιγόνη, γιατί κάτι έχει παχτεί. Πες μας, κυρία Τιγόνη, το σουσού στο τσάτ.
0: Ή και ο κύριος Στέλιος μπορεί να μας πει.
1: Σιγά μην μας πει.
0: Δεν θα μας πει, λες, ε.
1: Ναι. Ή κάποια ματσακονιά έχει κάνει,
0: ναι.
1: λοιπόν, και πρέπει
0: και
1: να
0: την,
1: καλπιάνει.
0: Έτσι, καλπιάνει.
1: Ή ξεκίνησε καινούργια φαρμακευτική αγωγή. Και θέλουμε κι εμείς.
0: Αχ, ναι.
1: Δώστε μας, κύριε Στέλιο, πείτε μας.
0: Και τι θέλει, τι θέλει.
1: Μα ναι, δεν το είπαμε αυτό. Θέλει... Το κορίτσι του Μάη.
0: Το κορίτσι του Μάη είναι η κυρία Τιγόνη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Από Πασχάλη και Ολύμπια.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Σε λένε. Τι σε λένε, δικό σας.
0: Έτσι. Σε λένε.
1: Σε λένε.
0: Πάμε.

0: Έλα, έλα, κελάρισε κι άλλο πουλάκι. Έλα,
1: Ναι.
0: έλα, δεν άντεξε.
1: Όχι. Όχι, δεν άντεξε.
0: Δεν άντεξε.
1: Αλλά, τι να πούμε, που τη συμπαθούμε τη ζωή γενικότερα.
0: Και την αγαπάμε, μωρέ.
1: Ναι.
0: Οπότε θα τη το συγχωρέσουμε.
1: Τέλος πάντων, θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το πεπρωμένο. Απέναν πολύ συγχαμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τραγουδιστή, ονόματα δεν λέμε. Τα έχει πει ο Πανούσης πολλές φορές. Και έχει μηνυθεί.
0: Και έχει πληρώσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Από αυτόν, λοιπόν.
0: Από αυτόν, ναι.
1: Τον.
0: Και το αφιερώνει στη Μανουλίτσα τι.
1: Στη Μανουλίτσα τι, στη Μαρία.
0: Αχ, μωρέ. Τη Μαρία, το μαράκι.
1: Η Μαριό.
0: Που είναι στη Σαλόνικα κιόλα, κυρία Μαρία, να πούμε.
1: Α, τα φιλιά μας.
0: Τα φιλιά μας στην ωραία Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αγαπάμε Θεσσαλονίκη. Θα έρθουμε και εκεί να κάνουμε εκπομπή.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λίγο πριν κλείσουμε για καλοκαίρι.
0: Σωστά, σωστά. Εκεί στο λευκό τον πύργο από κάτω.
1: Ναι, θα εκπέμψουμε και θα λάμψουμε live.
0: Το πεπρωμένο λοιπόν ήθελε η ζωή, το πεπρωμένο θα ακούσει.
1: Πάμε.
0: Αυτή και η μαμά Μέρια.

0: Έλα, δικό σου. Δικό σου τώρα.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Γιατί.
1: Γιατί κοίταξε να δεις. Αν γνωρίσεις. Καλά, εσύ την ξέρεις. Ναι. Αλλά αν κάποιος γνωρίσει γενικά τη μάνα μου, θα πει ρε παιδί μου ότι πω, πω, τι ευχάριστο πλάσμα, ναι, τι καλύτερο, τι χαμογελαστή κτλ. Τώρα, ας πούμε, είναι να σε πιάσει, σου πιάνει το κεφάλι ρε παιδί μου αυτή την επιλογή, ναι, στο κοπανάει στον τοίχο, ναι, και δεν σταματάει μέχρι να γίνει σκέτσα.
0: Γιατί μας το έκανες αυτό, Λίλη.
1: Αχ, γιατί είναι μάνα μου.
0: Γιατί είναι μάνα σου.
1: Τα ίδια μυαλά κουβαλάει. Τίποτα δεν σε μάτωσε χρόνια. Άσε με.
0: Τι θέλει.
1: Θέλει να αφιερώσει λοιπόν στη μαμά της.
0: Στη μαμά της. Και αλλού.
1: Φυσικά.
0: Εκεί
1: θα μείνει η μάνα.
0: Όχι βέβαια.
1: Και στις μανάδες που συνεχίζουν να φωνάζουν ζακέτα να πάρεις. Στις μαμάδες που κάποιες στιγμές πέφτουν αλλά σηκώνονται ξανά. Αρκεί ένα σ' αγαπώ μανούλα.
0: Σ' αγαπάμε Λιλί μας.
1: Άντε καλέ, ναι, σ' αγαπάμε.
0: Σ' αγαπάμε μαμά Λιλί. Εντάξει, το κορίτσι σου λίγο παραπάνω.
1: Μην τσι λες τέτοια, παίρνει θάρρος.
0: Και να το χαιρόμαστε.
1: Να τις χαιρόμαστε, να το χαιρόμαστε. Και αυτό και το άλλο το κορίτσι, το πιο μεγάλο.
0: Το πιο μεγάλο, βέβαια.
1: Τι δύο φορές μαμά μας.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Το κατινάκι της Καναχιάς μας και τρεις, να σου πω. Και το να κατινάκι... φτάσει τα 800. Να τη χαιρόμαστε.
0: Ναι, γιατί να μην φτάσει.
1: Θα φτάσει. Θα το φτάσει καλά, το έχουμε συμφωνήσει.
0: Δεν ξέρω εμείς αν θα φτάσουμε 800 βέβαια.
1: Δεν πειράζει, φτάσει αυτή και για τους υπόλοιπους είμαστε ok.
0: Ωραία. Και τι
1: για...
0: θέλει.
1: Να ακούει το γερνάω μαμά που τη αφιερώνει η αγαπητή μου μανούλα και κορούλα τη. Και εντάξει, αυτό το τραγούδι. Μόνο και μόνο από τον τίτλο, ρε Αναστασία. Ναι. Δεν σου ζητεί να πέσει κάτω.
0: Ναι, ναι, ρε. Δεν
1: χρειάζεται να το ακούσεις. Σαν το σταπόδι. Ναι.
0: Το μεταξύ, εγώ το περίμενα. Δεν θα τη γλιτώναμε.
1: Όχι, δεν θα τη γλιτώναμε.
0: Κάποιο θα το ζητάγε.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και αν δεν το ζητούσαμε, είμαστε τόσο μαζόχοι που θα το βάζαμε μόνες μας.
0: Θα το βάζαμε μόνες μας. Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να κλάψουμε, παιδιά. Πάμε. Πάμε, Μανουλέο.

0: κι ατυχείς. Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε, να σηκωθούμε από το πάτωμα.
2: Ναι, καλέ, δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Ποια αηδία τη μάνα μου είναι αυτές. Τροπή.
1: Έλα, τώρα γιατί λοιπόν, κάτι μας έχει πιάσει.
2: Θα χορέψουμε.
1: Ναι, μωρέ, να χορέψουμε.
2: Είσαι έτοιμη.
1: Ναι, είμαι.
2: Walking on sunshine, θες.
1: Θέλω.
2: Πάρ' τα τότε. Έτσι. Από Katrina and the Waves.
1: Ναι.
2: Για το μαράκι της Κικής.
1: Μαράκι, μαμά, μαράκι, ε.
2: Ναι. Γενικά έχει πτάξει πολύ η
1: ναι.
2: Μάνα Μαρία.
1: Ναι.
2: Mm-hmm. Που ξέρει ότι αγαπάει αυτό το τραγούδι και θα τη βάλει να το χορέψουν μαζί.
1: Αυτή ωραία.
2: Ξέρετε βιντεάκι, στείλτε βιντεάκι.
1: Κορίτσια, ναι, να το χορέψετε. Βέβαια δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει ακριβώς μετά το μαμά γερνάω αυτό. Εμείς όλα θα μπορούμε.
2: Ας το χορέψουν εξαπλωτές στο πάτωμα, ρε παιδί μου.
1: Να σκώνουν πόδια.
2: Ναι, ή να κάνουν τις ιστερίες, ξέρω έτσι, τσακ, τσακ, τσακ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί.
2: Πάμε, αστερίες.

0: Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι για τη γιορτή της μητέρας οι περισσότεροι έτσι λίγο κάπως κλαίνε, θα έλεγα. Συγκινούνται έτσι.
1: Δεν θα είχαν δουλειά οι ψυχολόγοι.
0: Δεν θα είχαν, όχι. Και οι ψυχίατροι με τα χάπια.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αγαπάμε χαπάκια. Ναι, ναι. Είμαι στην περήφανη χορηγία.
0: Κανονικά. Γι' αυτό πού θα πάμε τώρα έτσι λίγο για να αρχίσουμε πάλι να...
1: Στην Τάνια Τσανακλείδου της Αμερικής.
0: Α, ναι.
1: Στην Αντέλ.
0: Αντέλ, κυρίες και κύριοι.
1: Αντέλ, κυρίες και κύριοι. Τι να κάνουμε, η πινακολάδα μας το ζήτησε. Μπορούμε να πούμε όχι.
0: Όχι, στο κορίτσι αυτό.
1: Όχι. Θέλει να ακούσει Make You Feel My Love.
0: Αχ, είναι πολύ γλυκό έτσι πέρα και αυτό.
1: Είναι, ναι. Για τη γυναίκα που ήταν, είναι και θα είναι ο ήρωάς της. Η ηρωίδα της.
0: Η ηρωίδα της. Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: να βγούμε και μπροστά.
0: Το γράψα.
1: Αλλά... Ναι, όχι. Το λέω απλά για να.
0: Η ηρωίδα, λοιπόν.
1: Για την
0: μάνα
1: ηρωίδα.
0: Τη Πίνα Κολάντα.
1: Yes.
0: Θα ακούσουμε λίγο Αντέλ. Ωραία η Αντέλ.
1: Ωραία η Αντέλ.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε, πάμε.

0: Έλα τώρα, αφού είπαμε για τη Λίλη, δεν πρέπει τώρα κάτι να κάνεις και εσύ γι' αυτό.
1: Τι να κάνω.
0: Κάτι δεν πρέπει να
1: Τις
0: κάνεις. Κάτι άλλο να τις προσφέρεις. Δωράκι έτσι.
1: Α, ναι, έχω να σου προσφέρω και ένα τραγουδάκι.
0: Α, τραγουδάκι, ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Η μουσική είναι το καλύτερο δώρο.
1: Σύμφωνο. Mm. Σύμφωνο. Θα ακούσουμε λοιπόν Φίβο Δελιβαριά.
0: Ναι.
1: Και το εκείνη.
0: Α, θες και εσύ να μας τσακίσεις,
1: Χωρίς της μάνας μου είμαι. Τι είναι, είναι γονιδιακό το πρόβλημα,
0: σωστά,
1: καταλαβαίνετε.
0: Σωστά, ναι.
1: Αφιερωμένο λοιπόν στη δική μου μανούλα, mm-hmm. που είναι η πιο γενναία μανούλα. Πόσες φορές και να πέσει, mm-hmm. δεν θα σηκωθεί.
0: Μπράβο
1: ακόμα
0: της.
1: Και δεν ακούει πάντα αυτό το μανούλα, σ' αγαπώ, όσο συχνά το θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Στη μανούλα μου λοιπόν, στην καλύτερη μαμά του κόσμου.
0: Φουλίες.
1: Ναι, φτάνει τώρα, έλα, βάλ' το.

0: Έχεις πάρει το αυστηρό σου τώρα. Μην μου το μαλώσεις πολύ. Σε παρακαλώ, τον αγαπάμε.
1: Τον αγαπάμε, αλλά πώς είσαι στάση να του κάνουμε αναισθησία?
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι εκμεταλλεύεται λίγο την αδυναμία μας.
1: Αυτό κάνει.
0: Αυτό κάνει.
1: Και δεν είναι σωστό.
0: Τέτοιος είναι.
1: Ντροπή σου, Λεωνάιντες. Εμείς έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας.
0: Τα καλύτερα σου λέμε και σε κάθε εκπομπή.
1: Ναι. Κολώνα των σπιτιών μας.
0: Ναι.
1: Της εκπομπής μας.
0: Σε έχουμε βάλει φωτογραφία πάνω από το τζάκι μας.
1: Και πάνω στο κεφαλάρι μας. Μην τρέπεσαι. Μην τρέπεσαι. Πες το. Δεν κακό.
0: Ναι, Λεωνίδα. Έλα.
1: Και εσύ απλά μας στέλνεις τραγούδια. Ναι. Χωρίς καμία αφιέρωση.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, αναλαμβάνουμε. Πάλι
0: ναι.
1: Και θέλουμε να μας στείλει διεύθυνση, γιατί παρατράβηξε, να στείλουμε το καρεκλάκι.
0: Καρεκλάκι να κάτσει, βέβαια. Παρόλα αυτά, τι
1: παρόλα
0: έχεις ζητήσει.
1: Παρόλα αυτά, είναι υπέροχο.
0: Υπέροχο είναι.
1: Υπέροχο.
0: Ναι, είναι, αλλά είναι με ένα στεναχμό κι αυτό.
1: Εντάξει, θα έπρεπε από την αρχή να έχουμε ενημερώσει, να απομακρυνθούν τα μαχαίρια και τα μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Ναι. Λοιπόν, ας πω, αφού δεν το κάναμε. Λοιπόν, τώρα ακούσουμε έναν ευαίσθητο ληστή.
0: Ναι.
1: Του καρδούλης,
0: Χατζηδάκης. Άλλη μόνο.
1: Θέλει να το ακούσει ο Λεωνίδας και παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία, λοιπόν, ναι, και το αφιερώνουμε.
0: Στις μανάδες μας.
1: Ναι. Και στις δικές μας. Και στις μανούλες όλου του κόσμου. Και στη μαμά του Λεωνίδα. Και στις γυναίκες που προσπαθούν να γίνουν μανούλες και δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Και σε αυτούς και σε αυτές τις μανούλες που δεν θέλουν να γίνουν μανούλες. Αλλά θα πάνε άλλα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Και ναι, τέλος πάντων.
0: Και έχουν καρδιά μανούλες.
1: Ναι.
0: Θα το αφιερώσουμε εκεί.
1: Θυμίσουμε μετά να γράψουμε και ένα μανιφέστο, έτσι να το κάνουμε. Γιατί έχουμε τέτοιο μούτσι.
0: Σωστά, ναι.

0: Από θρύλο σε θρύλο.
1: Θα πάμε, Αναστασία.
0: Θα πάμε σε ξένους θρύλους τώρα.
1: Για να είσαι εδώ.
0: Ναι, βέβαιος,
1: βέβαιος. Ποιάς προετοιμαστεί. Πού θα πάμε.
0: Θα πάμε σε Led Zeppelin.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι, γιατί σκουλικά. Μετά από ένα χατζηδάκι να, έτσι, να ακούσουμε Led Zeppelin πάει. Δεν πάει.
1: Και τι από Led Zeppelin.
0: Το thank you φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και θέλω να μην σε εκθέσω στην ίδια στην εκπομπή.
0: Το υπόλοιπο δεν το ξέρω. Τώρα μην το με βάλεις. Να το θα θυμάμαι απ' έξω.
1: Θα σε βοηθήσω λίγο. Θα σε ρωτήσω. Ποιος κρύβεται πίσω από τις λέξεις.
0: Πάντα ο Αλέξης.
1: Ο Αλέξης λοιπόν.
0: Ο Τσίπρας.
1: Όχι, Αναστασία. Δεν θέλω ιδίες. Αυτό μας λέει. Αν ακούει και αυτός, εγώ θα παραιτηθώ να ξέρω. Τέλος.
0: Νομίζω θα σταματήσει η εκπομπή.
1: Ναι. Όχι, παρατάμε τα ακουστικά μας και τα λοιπά. Και πηγαίνουμε στη Λιθάκη.
0: Μπράβο.
1: Με την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι, ζωητσά.
1: Όχι, δεν είναι καλό αυτό.
0: Έτσι. Άστο καλύτερα.
1: Φαντάζεσαι να την έχουμε τέτοιο συγκάτοικο.
0: Όχι, σταματήσει
1: στα
0: βράχια, άστο.
1: Όχι, ναι. Τέλος πάντων,
0: Αλέξης,
1: όχι λοιπόν. Ο Αλέξης. Mm-hmm.
0: Γεια σου, Αλέξη.
1: Γεια σου, Αλέξη. Χωρίς επίθετο Αλέξης.
0: Ο Αλέξης, σκέτο.
1: Αλέξης, σταράτο.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξης, λοιπόν, έτσι σταράτα, μας λέει ότι αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για τη μανούλα του.
0: Για τη μανούλα του,
1: ναι.
0: Ο Ρόμπερτ δηλαδή το είχε γράψει για τη μαμά του Αλέξη.
1: Βεβαίως. Η Αλεξομάνα είχε.
0: Έδωσε έμπνευση στο. Ναι.
1: Μπράβο. Κοιμάμαι ακόμα, ναι.
0: Στους Led Zeppelin, λοιπόν. Άκου να δεις τώρα, τι μαθαίνουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Μπράβο, ρε Αλεξομάνα.
0: Μπράβο. Πάμε, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Να το ακούσουμε.
1: Ναι.

0: Πού πάμε τώρα, Αναστασία?
1: Σιωπή.
0: Πού πάμε?
1: Θα πάμε στα αστέρια.
0: Τι θα μας πάνε στα αστέρια, Αναστασία?
1: Θα μας πάνε ένα ντουέτο πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς και πάλι.
0: Wow.
1: Σήμερα έχουμε με Φίβο τέτοιο αφιέρωμα.
0: Αφιέρωμα, ναι.
1: Με Ελεονόρα Μανονά. Ένα τραγούδι για τα αστέρια.
0: Και ποιο το έχει διαλέξει, Αναστασία?
1: Το έχει διαλέξει η Αναστασία. Ναι, ναι. Εγώ το διάλεξα εγώ.
0: Ναι, υποφαινόμενη.
1: Ναι, ναι. Για το αστεράκι μου αυτό που λάβει στη ζωή και το αγαπάω πάρα πολύ και του έχω τρελή αδυναμία και με την ευχή που θα στείλω κι εγώ στα αστέρια να είναι το λιτσάκι μου καλά και χαρούμενο για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
0: Φιλίτσα, σ' αγαπάμε.
1: Ναι, σ' αγαπάμε.
0: Φιλιό μας.
1: Λίτσα, σλάς, φιλιό.
0: Ναι, Αναστασία.
1: Ναι.
0: Δεν τους το χαλάς τώρα, είπαμε, της ταιριάζει.
1: Της ταιριάζει, ναι, εντάξει.
0: Και επίσης θέλω να σας πω ότι αν φτάσουμε στη στιγμή που η Αναστασία θα διαλέξει τραγούδι του Ατίκ.
1: Εντάξει, τότε.
0: Εμένα θα με δείτε στον ιστιμό. Με πανό.
1: Θα κάνεις.
0: Και bungee jumping.
1: Θα κάνεις bungee jumping.
0: Θα το κάνω, ρε. Θα το κάνω. Αλλά προς το παρόν θα πάμε στα αστέρια.
1: Ναι, πάμε.

0: Τώρα αυτό το πουλάκι δεν θα ζήταγε, μωρέ, που είναι τρυφερούτσικο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι και το πιο τρυφερό πουλάκι του σταθμού μας.
0: Ο πιο τρυφερός γηπαετός.
1: Ναι. Γηπαετόπουλό μας, λοιπόν. Άρης Κατσαβρίας, κατά κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Μαμά, από Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Τι τραγουδάρα.
1: Άρη να πας να κάνεις παρέα με τη μάνα μου, να πέφτει στα πατώματα, έτσι να...
0: Εν τω μεταξύ, επειδή δεν το κολλήσαμε, όπως καταλαβαίνετε, ναι, μαζί με το τραγούδι της Λιλής, που θα μπορούσε, ας πούμε, να ταιριάξει, δεν γινόταν γιατί δεν θα σηκωνόμασταν ποτέ από κάτω.
1: Ναι,
0: δεν ισχύει. Επίσης, έχει μια πολύ τρυφερή αφιέρωση, μου λέει, αυτό,
1: ναι,
0: το αγόρι.
1: Το γλυκό.
0: Ο Άρης, ο μύστης μας.
1: Για τη μαμά μου. Και τη ζητάω συγγνώμη για όλα αυτά τα επιπλέον κομμάτια σοκολάτας που τρώγοντας εγώ στερήθηκε αυτή.
0: Ωραία. Πόσο γλυκό.
1: Σαν ένα κομμάτι σοκολατάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για τον Άρη και τη μαμά του, λοιπόν.
1: Για αυτά τα σοκολατάκια, λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.

έκανε στη φωνή λαγού το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά, θα σου τα πάρω τα κλειδιά. Θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές. Θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

0: Αλλά βανιτάκι, ναι, θέλουμε, θέλουμε.
1: Θέλουμε,
0: ναι. Και να έχει η νύχτα άκρη, και αυτό το θέλουμε. Α, το θέλουμε.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Πολύ όμορφο. Ναι. Και το αφιερώνει η Μελίνα στο γιο της που μένει στην Ολλανδία και της λείπει πολύ.
1: Γούτσου.
0: Φοιτητομάνα, ωραία.
1: Ναι.
0: Τα περάκια να του στέλνει και να φοράει ζακέτ.
1: Ναι, σωστά. Γιατί και στην Ολλανδία θα έχει και λίγο κρύο.
0: Πολύ υγρασία, παιδί μου.
1: Έχει,
0: ναι. Εντάξει, πανέμορφη η Ολλανδία, αλλά πολύ υγρασία.
1: Μην τις φάσουμε τώρα όπως και.
0: Αλλά ο γιος σου προσέχει η Μελίνα μας.
1: Ναι, γιατί έτσι τον έχεις μεγαλώσει.
0: Πάμε.
1: Πάμε λοιπόν.

0: Η κορονίδα μας.
1: Το καμάρι του σταθμού.
0: Ο
1: ευτύχης Μπλέτσας των συναυλιών.
0: Τέλειο, ρε. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
1: Είναι.
0: Αυτός είναι ο Θανάσης.
1: Ναι.
0: Ο Χάνκμαν μας. Ο μπούφος μας. Που είναι ασταμάτητος. Μας έχει δηλαδή λιώσει με αυτά
1: δηλαδή,
0: τα πέρα.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να τον κοπανίσουμε νομίζω κάποια στιγμή, ναι. Έτσι. Μία ταξίδια, μία συναυλίες, μία ταξίδια, μία συναυλίες.
0: Ναι, δηλαδή. Εντάξει, δεν έχει βάλει κόλλο κάτω. Όχι, συγγνώμη.
1: Και καλά κάνεις. Άσε μας να ζηλεύουμε. Αλλά, άρχε μας και μαζί σου κάπου.
0: Ο Θανάσης μας λοιπόν ζήτησε δύο κομμάτια. Τα οποία λέει ότι είναι πειραγμένα παραδοσιακά.
1: Θα σας αρέσουν εμάς αυτά.
0: Ναι, ωραία. Και για τη μάνα που είναι μοναδική η αγάπη της σε όλο το ζωικό βασίλειο και όχι μόνο στον άνθρωπο. Φυσικά. Ισχύει τώρα για όλα τα όντα. Και θα ξεκινήσουμε με μεσουρανία του Σιριού Σαβάιδη. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία με τις επιλογές του Θανάση, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το ακούσα εύκολα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε, μπούφε μας.
0: Για τις μαμάδες μας λοιπόν να ακούσουμε μεσουρανία και να γλυκαθούμε.

0: Έλα, πες. Γιατί εσύ έχεις ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό το αγόρι.
1: Έχω.
0: Έχεις.
1: Φώτιμα, σε επίδημό μας
0: Φώτιζο, ρε.
1: μέλος.
0: Αδυναμία όλων μας είναι, βέβαια.
1: Ναι. Το αγόρι θα μας πάει και αυτό στα βαριά.
0: Θα μας πάει.
1: Θα μας πάει, θα
0: Αλλά
1: μας πάει.
0: το λαϊκό πρόγραμμα του Φώτη είναι δεδομένο κάθε Τρίτη.
1: Και το θέλουμε και το έχουμε εκτιμήσει και το έχουμε συμπεριλάβει.
0: Βέβαια. Το λαϊκό πρόγραμμα του Φώτη, λοιπόν, πώς ξεκινάει?
1: Είναι εκπομπή μέσα στην εκπομπή ο Φώτης, έτσι. Τέλειο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει με Μιτσάρα Μητροπάνο.
0: Εντάξει.
1: Και μάνα που ζω. Αφιερωμένο σε όλες τις μανούλες και στη δική μου που είναι εκεί ψηλά μας, λέει ο Φώτης.
0: Ναι, ωραία, θα το βάλουμε να φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Και για όλες τις μανούλες που είναι εκεί ψηλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Να ακουστεί.
1: Πάνω στα συννεφάκια.
0: Στα σύννεφα και τα αστεράκια που λέγαμε πριν. Πάμε λοιπόν, Μιτσάρα. Μιτσάρας που αγαπάμε και λατρεύουμε.

0: Λοιπόν, Νάνση, εγώ λέω να κάνουμε σταυροβελονιά.
1: Ναι,
0: Τι
1: καλά,
0: λες,
1: έτσι θα το πάμε, γιατί είμαστε και προκομμένες και νοικοκυρές.
0: Βέβαια,
1: Τι
0: και
1: είναι σταυροβελονιά.
0: ξέρουμε από σταυροβελονιά. Κοίταξε, δεν μπορώ να στη δείξω, ούτε να στην περιγράψω, γιατί προφανέστατα και δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά είναι τρόπος κεντήματος.
1: Ωραία. Άρα δηλαδή μου λες ότι πάμε πάλι σε Θανάση.
0: Θα πάμε πάλι σε Θανάση, ναι.
1: Θα πάμε πάλι σε Θανάση. Και το δεύτερο τραγούδι που μας έχει ζητήσει.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, συμφωνώ και μ' αρέσει και η Μελίνα Πόντι. Πολύ, πολύ μου αρέσει.
1: Να μην σου αρέσει. Σε έχω πιξινή σήμερα.
0: Όχι. Το έχεις ξεχάσει.
1: Όχι, δεν.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Καλά, κάτσε. Έχουμε κάνει δύο τραγούδια ακόμα. Α, Αναστασία, μήπως να πούμε και το θέμα.
0: Α, το θέμα. Νάνση, νομίζω ότι δικαιωματικά πρέπει να το πεις εσύ.
1: Το θέμα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το λέω. Και εσύ θα μου λες, φέρ' το. Γιατί μπορεί εμείς τώρα να ηχογραφούμε την εκπομπή για τις μανούλες, ναι. Αλλά σκεφτόμαστε και μπροστά. Γιατί τι είναι το Σάββατο, Αναστασία?
0: Φέρτο.
1: Είναι φέρτο. Είναι Eurovision.
0: Είναι δεδομένο δηλαδή ότι το Σάββατο θα ακούσουμε φέρτο. Τι λένε τα προγνωστικά?
1: Δεν ξέρω τι λένε τα προγνωστικά, ναι. Αναστασία.
0: Φέρτο.
1: Αλλά ξέρω ότι είναι μια πολύ καλή συμμετοχή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Από ό,τι φαίνεται, μόνο θα περάσει αυτό το παιδί. Αυτό το αγόρι.
1: Θα περάσει. Θα έμενε σε ποια θέση δεν βγει.
0: Αλλά το Σάββατο θα τον ακούσουμε όμως, αυτό το λέω.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, φέτο.
1: Και να αρχίσουμε να ξεσκονίζουμε το ΆΚΑ. Δεν θα πάει μόνο η Βύση.
0: Και η Μετάλλικα.
1: Και η Μετάλλικα. Θα πάει και ο Κιλς.
0: Βέβαια. Οπότε το θέμα.
1: Είναι, λέω, Αναστασία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ. Να βάλουμε έτσι αγαπημένα μας τραγούδια από τη Eurovision.
0: Ναι, μου αρέσει. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ υλικό.
1: Oh.

0: Θα ακούσουμε.
1: Είναι, θα ακούσουμε.
0: Νίκη, γράφεις.
1: Έτσι.
0: Γράψε. Μια μάνα που είχε ένα γιο.
1: Μια μάνα που είχε ένα γιο και προφανώς το γιο το Θανάση. Είχε.
0: Θανάση, πού πας, μάνα, θα πάω στα καράβια. Αυτό δεν το ακούσαμε.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε κανένα ναυτικό, μόνο πιλότο έχουμε.
1: Ναυτικός δεν μας έχει προκύψει ακόμα. Μια κάτι, θα δούμε.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
1: Για πάμε να ακούσουμε τη μάνα που έχει ένα γιο.

0: Και ο Φώτης έχει φροντίσει να ακούσουμε και πρώτη φορά στην εκπομπή μας πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Αγαπάω πίτσα Παπαδοπούλου. Ρε
0: εσύ, φωνάρα η πίτσα.
1: Φωνά. Και η πίτσα, ακόμα και τώρα ρε εσύ.
0: Έχει φωνή ναι. Καμπάνα. Ναι. Που δεν θα είναι πάνω από 80.
1: Δεν ξέρω. Η ηλικία Μοριόλγα έχει αυτή την εκπομπή. Όχι, όχι, ζει. Ζει. Αλλά ακόμα η φωνή της είναι υπέροχη.
0: Υπέροχη και μια χαρά είναι. Το πιτσάκι να είναι καλά.
1: Και τι ακούμε. Α, ακούμε, ναι. Την επιλογή του Φώτη. Το μάνα μου.
0: Ωραία. Και αυτό είναι λοιπόν να παίξει. Για να φτάσει και αυτό εκεί πάνω. Και στη ψηλά στη Μανούλη. Φυσικά και σε όλες τις Μανούλες. Και σε εμάς.
1: Σε εμάς,
0: βέβαια, γιατί δεν είμαστε εμείς σκυλομάνες.
1: Και βέβαια.
0: Ναι.
1: Σκυλούδες.
0: Άρα δικαιωματικά θα είναι και για μας.
1: Και μπράβο μας και χρόνια μας πολλά.
0: Και χρόνια μας πολλά. Ακριβώς. Ευχαριστούμε Φώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αφιέρωση.

0: Ήρθε το τέλος. Μου. Μάλλον. Δεν ξέρω ειλικρινά τι αμαρτίες πληρώνω. Και με έχει ρίξει η μοίρα, ο Θεός, το κάρμα. Δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε. Σε αυτό το σόι.
1: Αχ. Τι έχεις πάθει και εσύ καλό μου.
2: Τι είναι αγώ πάθει η Αναστασία. Δηλαδή έχω τη μάνα μου, μάνα γυρνάω, πέφτω κάτω και χτυπιέμαι. Τώρα έχω τον Κώστα.
0: Ναι.
2: Ξάδερφος. Ναι. Άκου μάνα, για όλα έχει ο Θεός. Για όλους έχει ο Θεός. Τι
0: παιδιά,
2: να πω τώρα.
0: Έτσι το είπε. Επιλέξαμε να το κλείσουμε με αυτό.
2: Τι να κάναμε.
0: Τι να κάναμε.
2: Τι να κάναμε κι εμείς. Καταλαβαίνετε. Δεχόμαστε επιλές.
0: Ο Κώστας λοιπόν που θέλει από active member το ακουμάνα και θα κλείσουμε με αυτό. Το έφερε στο τραγούδι και το έφερε.
2: Βεβαίως. Είναι κληρονομικό το χάρισμα.
0: Δεν είπε κάτι όμως.
2: Όχι. Τι να πει. Μπορεί να πει τίποτα.
0: Όχι,
2: μετά από αυτό το τραγούδι.
0: Τώρα και εκεί πέρα δεν μπορούμε και να πούμε και κάτι γιατί δεν έκανε αφιέρωση. Γιατί τώρα με αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων. Μην τους σχολιάσουμε περαιτέρω.
2: Ας καληνυχτήσουμε τα πουλάκια.
0: Ναι, και να θυμίσουμε ότι έχουμε Eurovision την επόμενη Τρίτη, ε.
2: Τραγούδι
0: Eurovision θέλουμε.
2: Αχ, κάποιος να βάλει και το σαν αμπέρι.
0: Μην τους επηρεάζει, σε παρακαλώ. Θα βάλω αυτά που θέλουν και αγαπάνε. Που έχει ξεκινήσει η Eurovision από το 1900, ξέρω εγώ πότε.
2: Πόπο, ναι.
0: Έχουμε πολύ
2: μέχρι
0: υλικό.
2: Μέχρι για τις κυρίες αντιγόνες θα μου στείλει ένα κομμάτι. Το νιώθω.
0: Έχουμε πολύ υλικό, παιδιά, οπότε δώστε τα όλα. Για την επόμενη Τρίτη, Eurovision, λοιπόν.
2: Eurovisionιστείτε.
0: Ακριβώς. Σήμερα ήταν μια πολύ γλυκιά εκπομπή για τις μανούλες μας, για αυτά τα πλάσματα που αγαπάμε τόσο πολύ. Και νομίζω ότι αυτή η αγάπη δεν συγκρίνεται με καμία. Σας ευχαριστούμε που κάνατε τις επιλογές σας και χρηματοποιήθηκε και αυτό το Jukebox Nights, Νάνση.
2: Βέβαια, γιατί χωρίς το κοινό του, το Jukebox Night δεν υπήρχε.
0: Τίποτα δεν είναι, είναι ένα τίποτα.
2: Καλά κι εσύ.
0: Καληνύχτα, ραδιοπουλάκια.
2: Καλό βράδυ, πουλάκια.